Πάλι μόνο μου μιλά, πάλι μόνο μου μιλά. Και τι γίνεται, ρωτάω. Και τι γίνεται, ρωτάω. Και μισώ τον εαυτό μου, μισώ τον εαυτό μου. Που μετά ξαναγαπά, που μετά ξαναγαπά. Πάλι μόνο μου μιλά, πάλι μόνο μου μιλά. Και τρελαίνομαι εδώ, και τρελαίνομαι εδώ. Και τρελαίνομαι για σένα, και τρελαίνομαι, τρελαίνομαι. Και αρχίζω και γελάω, και κλαίω και γελάω. Και κλαίω και γελάω, και κλαίω και γελάω. Ha ha ha ha ha!